Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ. Δες πως χορεύω πάνω στο τεκ.

στονατισνή play. The Voice. Το βάλε αυτό, νιάμα τα εστίστο το. Φτύγαμε βάιμπα, σκόκα κόλα The Voice τορνέτο. Έλα η βίστα ένα σένα.